0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Listen to our theory.
3: Μέρφυ λουμέν με.
4: Τέλος αναμάνα
5: βάλε. Μιον παγά.
6: Σου απάντα με. Πατσούμε δεν είναι υπόνα οτι. Απέτσινο παπα σε πετέρο. Ήδη αγώ. Βέρω τι να γαμπάμω. Τι να γαμπάμω.
7: Maandag 14 juli en we tellen af naar vrijdag. We geven tips voor allerlei optredens en shows in het Boudelo-park. Op naar de Gentse feesten met Juan José, Tina Tozzi en ikzelf, Sarita. Welkom bij Radio Taxi.